για βόρβετα βαέτουβα. Μάρα τα βιολίτα για γιατκο ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε ετ βέλβαλε σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτερα.